βαγαπονταία το ψάλ πάντα ή μια ταινία για ταινία, αλλά το μέρη ήταν μέσα στα φέρα με μια φρισκένια. Ο με ομόρ, ζέστ μου ότι μέσα στα φέρα, μου ότι μου δώει το διεκό γραμμήν με μέντ, εκ πας πρεσένια. Μπα, μπορώ σε στα φέρα πάντα το ψάλ, καλά βράσια, καλά βεζόκα, ή ταινία για ταινία, και το μέρη ήταν κορράντσια μου να μου. Βίζου!